0: Μαγδουλάτα.
1: Μαγχάμπανκιτά. Ακόε μπαντούνα πιανίστα.
0: Πούτλον ακόμ μπουκτονίμο. Ούνσα ιδιομονίμο.
1: Κούρ ήμο να μπουκκον. Ακόε μαχήμο να μπαντούνα πιντόρ.
0: Πούτλον ακόμ ουσά σα μπουκτονίμο.
1: Ούνσα ιδιομονίμο. Πούτλον μόρου άχον να μπουκκον σα πιακ. Ακόε μαχήμο να
0: μπαντούνα πιντόρ.
1: Pagputlon mo ako nga batiis, ako ay mahimo nga bantog nga mga nganta.
0: Sa himo mo nimo, pagputlon ako ulo mo, isang bantog
1: nga nga. Kung ako ay patay na ro, ako nga panit, ay mahimo nga manami na tambo. Ano kung sinunong suro?